0: Bravo Yurdara. Bravo Yurdara.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו ואש יווני.
2: Τώρα ακολουθούν δύο υπέροχα τραγούδια από το τελευταίο μου άλμπουμ και είναι τιμή μου που θα τα τραγουδήσω μαζί με τον καλό μου φίλο Ταμίρ Γκάλ.

0: הסטלגיה, ואנחנו ממשיכים בשמח.
1: Έχεις τα μάτια, τα μάτια που λατρεύω Την αγκαλιά που λαχταρώ
0: Ναι, ναι, κάνε ζε γεβανίτ, νεκουδά, κεφίσα μάρ

0: πρόδωσε. Γίνε πάλι παλικάρι, ξεχνά ποιος σε πρόδωσε.
1: Έλα. Έλα. Λευκολάκι,

καρδιάς μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε γύρω εκεί. Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

0: איפה אתם, שרה וחיים כהן? מוקי!
1: Υπάρχει λόγος και το τζέρις. Για τα
0: μάτια του... Αν είναι καβάσα τα μπαζανά μου και η σολάχα τελέχα...

0: מוקדש לך מנשה סערנג'י ולך יהודה גוזלין. יוסי כהן.
1: Γύρω στις 6 το πρωί βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημέρωνες σ' αλουνού το νόμο.
0: Για σένα το τάχ.

έξι το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

αφιερωμένο αυτό. Στο παιδί εκεί πάνω στην κονσόλα που ήταν την Αθήνα. Θα γράψει το πρόγραμμα. Γεια σου Νικολάκη.

αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

0: θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

0: Είμαι αναξεψυχιάνος, μήνος κι σάσος. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ψυ...
1: Όπλα!
0: Όπλα!
1: Άλλα μπαμά, Χαρίς Αλεξίου!

όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχόλησα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω,

0: יש לך מנשה סערנג'י ולך יהודה גוזלין, יוסי כהן.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημερώνες σ' αλουνού το νόμο.
0: Για σένα το τάχ.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: πολύ παλιά.
1: Το full volume αμάρτη. Κατήμα, κατήμα, κουλάμπι, full volume.

ξέρω θυσιάστηκες, γιατί μαζί μου δεν μου είπες πως κουράστηκες. Σε λέω αγάπη, γιατί ξέρω θυσιάστηκες, γιατί στις δύσκολες στιγμές εσύ μου στάθηκες.

0: Θέλω βοήθεια. Θέλω βοήθεια. Δεν έχω που να πάω.
1: Χώρια τι.
0: Α, έτσι.
1: Κοντά σου. Το ίδιο θα.
0: Θέλω να πεις το τελευταίο.